0: να με μείνει η Σέγγε.
1: Wow.
0: No, seven. Hey. Hey. Seven να με τόσο σεξ.
2: Wow. Ουμά να ουαρε τάνο.
0: Αϊ.
2: Παπά.
0: Αϊ. Μα μία μόνο σε διαρρέντζε. Ένα με με τόσο νησιά.
1: Wow.
0: Wow. Ένα, ας μου αμήκαν, φάιν. Έτσι σαν Bible, πέπε, όσοι σαν Joseph, ο Benjamin, ο Ενζουνέας, Jacob, ο Benjamin, ο Ενζουνέας, είναι και έτσι, λέει, Joseph, νο, είναι κόκουρο, έμου μπα. Τουρμά, είναι ο όμενο. Ένα, όμως, του, μη δίνει, παπάν. Ουρμά, είναι μπιβιά, εσύ, ουρμά, είναι. Εν τη μερουά, μέσα στα νόμου, περιμφώνουμε, γινά, εφρέμε, ακουράμπα. Εσύ, νίπα, μην ουμ, γινά, γινά, γινά, παπά, μπάχον. Ομού, ουμ, κέτσι, λέει, γινά, σαν, γινά, ουμ. Τι με μου αφάσει φούν γινέ νίτσι, μη κέτσι, λέει, πράγμα. Αϊ. Μου αφάσει, α. Μου αφάσει, αν ένα νάνο μου, κανεί για να μου μην τζέν. Σαν μου αφάσει, με μου αφάσει, ουμ. Δεν είναι ότι μισέ. Ό,τι άσυ.
1: Απενέα και μέκα σε πέσει, baby.
0: Φαντζόμα μου, α μα με καίει. Μέκα σε πιάτσε μου. Εμένα σα αμέμε μα αμένο. Με έχουνε μα μπαμπρέ μου. Έτσι μια κουπό που αμέμε μα μπραν με 19 years. Πέσε 19. Ένα μου σου ότι κάνει ένα μα. Ότι. Εν τη τσά, ου έτσι λε σε σάμπρενο. Να τα δει αν είναι νίκη μου ανά όσχε. In February, I'm saying, I'm going to meet them.
2: Wow.
0: On drive, Kana. Baby, what do you mean, John Tay? John Tay, I'm going to say,
1: oh, okay.
0: And today, be a hoyam and tam, kiss ye.
1: Wow. Wow.
0: A hoyam and tam, kiss ye.
2: Hey.
0: I wish you had this year. Who knew my winning?
1: I am some.
0: What if one on you?
1: Amen.
0: Amen. And then make a shin young when we young.
1: And
0: run chin and my bow one with him, a gentleman and one with him. Near this year, you know. The bishop who will make you.
2: Yes, sir.
0: A branch you be out of my number.
2: Yes,
0: and so
1: amen.
0: Oyan sacraying young go po one.
1: No, Jesus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Who's all trouble for me say? Se no nim se nyankopɔ bɛ ni sɛ de a ɛne na mmere bi na ɔbɔ ne hwene ne amimi ana ɔmimi ne ana sɛ yɛabaafo na na ɔsu sɛ atwa na na nka nyankopɔ ntwa ne
1: mɔ ampa yee baba